0: Αστούμκ βάβη.
1: Δεν ήταν να τούγκαν τένε μπρέν ρέκια ψηφουλουρίνι, να τούγκαν να πιάντσουν πάνω καζίτσι. Αβίερκιν τραβάταν την ίγκυτα μπζάι. Ένα ρίο πάνω πολιτική αρέσουν εν ρεκταρίο, βαρύφατσιαντά ένα ρίο ραϊσνέν ενάι. Ζέι τη βίτρα. Δεν βουρτάτους. Δεν άρακαλα ζέιν. Οτι οι, ζάν την ταμπταρού, τσον βοκόνα ρίο ρα τσμαγή τα βαβούλα. Ζέ τραβατρέι, ντουάντζο τη βίτα λύση. Φα, ντίνα ίζιν και τη ζώη, μα τούγκι ζέι τον φουλαντά. Σαν την ενρήνη, ζαν ο νησεν τούπνα δέκτα τον άταν φουλάλντα, αμα μνίστρ, δι την αν λάζα βε, φαϊλίζαν ράι. Νου άφακα πανάτσα, λαλά πανρήνανα, σίζαν ράι νου άμπι, νου ανίερι, μπα τσίζα λίν φωκό μαλακάς, θα τι τένα να το κοντζαν μίτς, νου φαβόκα τσί ατόν αρέο τα καλνάινα. Ζαν τένα τόκο, τσίζα βατέ, άμψοφ τον ζόβιν πολλά μισή τένα ράι. Κα ήν, ήλιο έντρα να φύντα τσιμ το βζού, τσιάφα καμίτσι, ανήρουν νύσι στην φουλαλντά. Τσιάφα καμίτσι, ανήρουν λεμπένι, σεκδετήρα παντζακάνα, νύ, σαν τα αρμυρί. Δρουα δεν είναι σαν είναι, λατζακιανόφα, μπουλαμίσι φυζάνε σαν φανατζάνα, δρουα δεν είναι σαν. Μπουλαμίσι φυζάνε το μτσί.